0: Κύριε Καντινάκη, κύριε Καντινάκη, μία δήλωση παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην με πιέζετε. Μην με πιέζετε. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα και με έχουν αναγκάσει. Έχω το στόμα μου κλειστό. Δεν μπορώ να πω ούτε τι ετοιμάζουμε, ούτε τι αλλάζει, ούτε για ποιο λόγο ανυπομονώ τόσο πολύ για το Σεπτέμβρη.
2: The Giannis Katinaki Show. Έρχεται το Σεπτέμβριο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε μου
7: εσείς που δεν. Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
9: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.

0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
10: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
12: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
13: Μα έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
0: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέτη.
0: Ναι,
2: την Ελληνίδα.
0: Α,
2: φουράει. Οικονομόπουλο.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
3: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Απλά ο καλύτερος.
6: Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
10: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
11: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
4: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή.

0: μπότελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
0: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
3: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
5: Το καλοκαίρι.
3: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Και το πρωί το πάμε τάπα.
7: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
2: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νιώθω τόσα πολλά. Κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά.

0: Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Πλάω καλύτερος.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
7: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
8: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
9: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
12: Το καλοκαίρι.
9: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
13: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
8: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
14: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
15: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
16: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
17: Στα καλύτερα που έλκονται.
9: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά του αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Ναι! Είναι κολλημένη με ρυθμό.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
11: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
12: Πες μου το ναι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
1: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μία μοναδική συναυλία.
1: Προσπαθώ να σε ξεχάσω.
0: Μαζί του η Κατερίνα σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένες μελωδίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του ρυθμού 6937 949 949.
1: Κάθε βράδυ κουβέντια.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο Ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες. Πες Ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ξαφνικά στο ανανεωμένο αριστούχο η Jumbo.gr.
1: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
2: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Εξηγήστε μου
8: εσείς που δεν. Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
3: Α,
2: Φουράι. Οικονομόπουλα.
3: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
3: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
3: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
3: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να είχα φάει για βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
3: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι και οι δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει
5: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι η αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπιριμπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
9: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίε.

0: Love, or just like a good guy.
1: Από τον σκηνοθέτη των εύκολη κατά λάθος και λατρεύωνα σε μισό.
0: This whole thing is nuts.
2: There's nothing traditional about this night.
1: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
3: I'm Owen.
0: Ali.
2: What about you and me?
1: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
3: I've been told I'm a seven.
0: By who, your mom?
3: Nah, she thinks I'm a ten.
1: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
4: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
5: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Σπάστε τα όλα απόψε να μην.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
10: Μα έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
11: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
12: Μόνο επιτυχίες.

0: Κύριε Καντινάκη, κύριε Καντινάκη, μία δήλωση παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην με πιέζετε. Μην με πιέζετε. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα. Και με έχουν αναγκάσει. Έχω το στόμα μου κλειστό. Δεν μπορώ να πω ούτε τι ετοιμάζουμε, ούτε τι αλλάζει, ούτε για ποιο λόγο ανυπομονώ τόσο πολύ για το Σεπτέμβρη.
2: The Giannis Katinaki Show. Έρχεται το Σεπτέμβριο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: 9 Σαρδένια.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο Ρυθμό 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσε χθε. Πε Ρυθμό 949.
10: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
11: Μόνο επιτυχίε.
12: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
14: To finding true love. Or just like a good guy.

0: κιτς παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
2: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
4: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
3: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
6: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Yeah!
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρ, ναι, την Ελληνίδα.
3: Α,
2: Φουράιδα, οικονομόπουλα.
3: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
3: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
3: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
3: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
3: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δουνε τι τους περιμένει.
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus. Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
1: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Και το πρωί το πάμε τάπα.
5: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: μου είπαν να μην αποκαλύψω τίποτα, οπότε κι εγώ δεν θα πω τίποτα, παιδιά. Τίποτα. Ούτε για την νέα εκπομπή θα πω, ούτε για την νέα ώρα θα πω, ούτε για όλα όσα έρχονται θα πω. Ακούσατε? Τίποτα δεν θα πω.
1: The Giannis Katinaki Show. Έρχεται το Σεπτέμβριο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ο Ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου ο Ακύλας συνεχίζει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Τελευταίες ημέρες εκπτώσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
4: 6.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομης πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμμο.
1: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr / κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Πλάω καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
1: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
2: To finding true love, or just like a good guy.
1: Από τον σκηνοθέτη τον εύκολη κατά λάθος και λατρεύω να σε μισώ.
2: This whole thing is nuts.
3: There's nothing traditional about this night.
1: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
4: I'm Owen.
2: Ali.
4: What about you and me?
1: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
4: I've been told I'm a seven.
2: By who, your mom?
4: No, she thinks I'm a ten.
1: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Ιντάνουιρ.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα, έρχονται.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσε.

0: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
5: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
6: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
11: Στα καλύτερα που έλκονται.
12: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
1: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νικαίας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μία μοναδική συναυλία. Μαζί του η Κατερίνα σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συνέστημα και αγαπημένες μελωδίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του ρυθμού 6937 949 949.
1: Κάθε βράδυ κουβέντια.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται.
1: Πες μου το...

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
7: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
9: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
8: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
13: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
14: Το καλοκαίρι.
11: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε.
15: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
11: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
10: Ναι! Είναι κολλημένη με ρυθμό.
16: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
17: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
18: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
18: Πες μου το ναι.
11: Καλοκαίρι, παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
0: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
0: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
0: Α,
2: Φουράινα. Οικονομόπουλο.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία, από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι και οι δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
3: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ πάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για Μπογοτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσε χθε. Πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Ο ρυθμό 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Pre-Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά, η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
9: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
1: Δεν αλλάζει.
10: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Εξηγήστε μου εσείς που δεν...
12: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
7: Το καλοκαίρι
6: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κύριε Καντινάκη, κύριε Καντινάκη, μία δήλωση παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην με πιέζετε. Μην με πιέζετε. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα και με έχουν αναγκάσει. Έχω το στόμα μου κλειστό. Δεν μπορώ να πω ούτε τι ετοιμάζουμε, ούτε τι αλλάζει, ούτε για ποιο λόγο ανυπομονώ τόσο πολύ για το Σεπτέμβρη.
2: The Giannis Katinaki Show. Έρχεται το Σεπτέμβριο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicer. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

0: κυκλοφορία. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέρια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέρια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
4: To finding true love. Or just like a good guy.
3: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη Κατά Λάθος και Λατρεύω Να Σε Μισώ.
4: This whole thing is nuts.
5: There's nothing traditional about this night.
3: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
6: I'm Owen.
4: Allie.
6: What about you?
3: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
6: I've been told I'm a 7.
4: By who, your mom?
6: No, she thinks I'm a 10.
3: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
8: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
9: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
11: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
12: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει το καλοκαίρι.
13: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
14: Μόνο επιτυχίες.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
3: Α,
2: φουράει. Οικονομόπουλο.
3: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
3: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
3: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
3: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία Ποτέτια μου. Ρεβίθια να χαφάγε βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
3: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
6: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Yeah! Απλά ο καλύτερος.
6: Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
10: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
11: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
13: Το καλοκαίρι
14: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
15: Μόνο επιτυχίες.

0: μου είπαν να μην αποκαλύψω τίποτα, οπότε κι εγώ δεν θα πω τίποτα, παιδιά. Τίποτα. Ούτε για τη νέα εκπομπή θα πω, ούτε για τη νέα ώρα θα πω, ούτε για όλα όσα έρχονται θα πω. Ακούσατε? Τίποτα δεν θα πω.
1: The Giannis Katinaki Show έρχεται το Σεπτέμβριο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
10: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε.
11: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου, στην Κατερίνη, με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
14: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
0: Όλη μέρα ρυθμός.
15: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέτη,
3: ναι,
2: την Ελληνίδη.
3: Α,
2: Φουρέιρα, Οικονομόπουλο.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει?
0: Είναι άντρας ή γυναίκα? Είναι γνωστό πρόσωπο?
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει?
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο?
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία Ποτέτια μου. Ρεβίθια να χαφάει για βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα, έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δουν τι τους περιμένει?
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: πληροφορία.
1: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκου. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων 330 γραμμάρια 2,79. Και δημητριακά γρανόλα 600 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
3: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσε χθε. Πες ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Οι εκπτώσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
5: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
4: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
1: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νικαίας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μία μοναδική συναυλία.
1: Προσπαθώ να σε ξεχάσω.
0: Μαζί του η Κατερίνα σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένες μελωδίες.
1: Δεν υπάρχει καμία μεταξύ μας χημία.
0: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του ρυθμού 6937 949 949.
1: Κάθε βράδυ κουβέντια.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Οι εκτόσεις τελειώνουν στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε 20 έως 40% σε επιλεγμένα έπιπλα γραφείου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
4: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
5: Εγώ βάτραχο.
4: Το μωρό κροκοδυλάκι.
5: Φύγαμε για μπογωτάκι.
6: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
9: Ό,τι

Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτών.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, ο Ακύλας συνεχίζει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ και ανεβάζει τη θερμοκρασία στο αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική. Και αν αγαπάς το θέατρο, στις 21 και 22 Αυγούστου πάμε Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Λυσιστράτη του Αριστοφάνη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. Η διαδρομή συνεχίζεται στις 22 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο 2 στην Κατερίνη με την παράσταση Άλκηστης του Ευρυπίδη από το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και την ίδια βραδιά η Μαρίνα Σπανού ταξιδεύει στις Πέτσες για μια συναυλία γεμάτη καλοκαιρινές ιστορίες και αγαπημένα τραγούδια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
6: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
7: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
11: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
12: Στα καλύτερα που έλκονται.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδα. Φουράει. Οικονομόπουλο.
3: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σόπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
3: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
3: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
3: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία από τέτοια μου. Ρεβίθια να χαφάει για βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
3: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Ζάντφορντ. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.

0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
4: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
10: Τι θα έκανες αν είχες μόνο 12 ώρες για να κάνεις σεξ νόμιμα?
11: To finding true love or just like a good guy.
10: Από τον σκηνοθέτη των Εύκολη κατά λάθος και Λατρεύωνα σε μισό.
11: This whole thing is nuts.
12: There's nothing traditional about this night.
10: Φέτος ήρθε η μεγαλύτερη ρομαντική κομεντή του καλοκαιριού.
13: I'm Owen.
11: Ali.
13: What about you?
10: Μόνικα Μπαρμπάρο, Κάλουμ Τέρνερ.
13: I've been told I'm a seven.
11: By who, your mom?
13: Nah, she thinks I'm a ten.
10: Για μία νύχτα μόνο, στους κινηματογράφους από την Tanweer.
14: Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει.
15: Let's go!
14: Και το σήμα επανεκκίνησης δίνεται στο Zandvoort. Μπορεί ο Verstappen να πάρει την πρώτη του φετινή νίκη εντός έδρας. Grand Prix Ολλανδίας, Κυριακή 23 Αυγούστου, στις 4.30 το απόγευμα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4 στο Αντένα Plus.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγκου. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Ψήνεσαι για μαγειρική, νέες γνωριμίες και πολύ γέλιο. Ψήσου για κάτι ψήνεται. Δήλωσε τώρα συμμετοχή και μπες στην καλύτερη παρέα της τηλεόρασης. Κάλεσε στο 211-188-5535 ή μπες στο antenna.gr κάθετος κάτι ψήνεται και διεκδίκησε 2.500 ευρώ κάθε εβδομάδα.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
18: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
19: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
20: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
20: Πες μου το ναι, αγάπη μου, και
7: το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κύριε Κατινάκη, κύριε Κατινάκη, μία δήλωση παρακαλώ.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην με πιέζετε. Μην με πιέζετε. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα και με έχουν αναγκάσει. Έχω το στόμα μου κλειστό. Δεν μπορώ να πω ούτε τι ετοιμάζουμε, ούτε τι αλλάζει, ούτε για ποιο λόγο ανυπομονώ τόσο πολύ για το Σεπτέμβρη.
2: The Giannis Κατινάκη Show. Έρχεται το Σεπτέμβριο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ξενιά
1: 49. Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ο ρυθμός τα σπάει.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
9: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Βίκη Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίες.
7: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
11: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
13: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
14: Μα έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
9: Το καλοκαίρι
7: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίες.

0: μου είπαν να μην αποκαλύψω τίποτα, οπότε κι εγώ δεν θα πω τίποτα, παιδιά. Τίποτα. Ούτε για την νέα εκπομπή θα πω, ούτε για τη νέα ώρα θα πω, ούτε για όλα όσα έρχονται θα πω. Ακούσατε? Τίποτα δεν θα πω.
1: The Giannis Katinaki Show έρχεται το Σεπτέμβριο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
0: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φέρι.
0: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
0: Α,
2: φουράει. Οικονομόπουλο.
0: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
0: Είναι άντρας ή γυναίκα, είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει.
2: Πολύ.
0: Εμπειρία στο ραδιόφωνο.
2: Μεγάλη.
0: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία, από τέτοια μου. Ρεβίθια να είχα φάγει βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
0: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι και οι δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δούνε τι τους περιμένει.
3: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949.
4: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
5: Ναι!
6: Παντού και πάντα, ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε
9: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
10: Μα έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή σταμάτησε, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
2: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
6: Ακούω Ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτός είναι ο Ρυθμός 949.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Άκουσες χθες. Πες Ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίες.
7: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
6: Απλά ο καλύτερος.
3: Ο Ρυθμός τα σπάει.
6: Ο Ρυθμός είναι κορυφή.
0: Δεν αλλάζει.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
12: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
13: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
14: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
7: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχία.

0: Βασίλη, με σκιάζει αυτό το medium.
1: Θέλεις να μάθεις, παιδί μου, ποιος θα είναι μαζί μας στην εκπομπή από Σεπτέμβρη?
0: Θέλω!
1: Πείτε μας, κυρία medium, τι βλέπετε?
2: Βλέπω ένα καινούριο πρόσωπο να έρχεται στο πρωινό.
3: Ποιος είναι?
2: Βλέπω τον Φερ.
3: Ναι,
2: την Ελληνίδη.
3: Α,
2: Φουράινα, Οικονομόπουλα.
3: Αχ, σαν πολύ μαζευόμαστε και δεν θα έχουμε καρέκλες.
1: Σώπα καλέ, τα τραγούδια που παίζουμε κάθε πρωί βλέπει.
3: Είναι άντρας ή γυναίκα? Είναι γνωστό πρόσωπο.
2: Γνωστό.
1: Χιούμορ έχει?
2: Πολύ.
3: Εμπειρία στο ραδιόφωνο?
2: Μεγάλη.
3: Τίποτα δεν μας είπατε, κυρία Ποτέτια μου. Ρεβίθια να είχα φάει για βράδυ, πιο πολλά θα βλέπω στον ύπνο μου.
1: Μήπως βλέπετε πού μπορούμε να το βρούμε αυτό το πρόσωπο?
2: Πάρτε αυτό το χάρτη και ακολουθήστε τις οδηγίες. Θα το βρείτε εκεί.
3: Ωραίο καλοκαίρι θα περάσουμε.
1: Έλα, προχώρα. Έχουμε ψάξιμο.
2: Είναι εκεί δύο μεγάλα ναυάγια. Και πού να δουν τι τους περιμένει?
4: Για να μάθετε τι τους περιμένει, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
5: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
6: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
9: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
0: Σπλάω καλύτερος.
10: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Πίσω θα πεθάνω, ευαγγίζει.
12: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδο. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
7: Μαζί σου
6: το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή. Χτες το βράδυ στο ήλιο

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Γιάννης Πλούταρχος.
1: Μες στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει καμία.
0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Ο αγαπημένος λαϊκός ερμηνευτής με τις διαχρονικές επιτυχίες που όλοι αγαπήσαμε έρχεται για μία μοναδική συναυλία.
1: Προσπαθώ να σε ξεχάσω.
0: Μαζί του η Κατερίνα σε μία ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένες μελωδίες. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις στείλε Πλούταρχο στο Viber του ρυθμού 6937 949 949.
1: Κάθε βράδυ κουβέντια.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
4: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
5: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
9: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
10: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
1: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά του αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
6: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα, όχι.
2: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
6: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
8: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίε. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
0: Όλη μέρα ρυθμός.
10: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
11: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: Πες μου το ναι, αγάπη μου και
7: το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.